Εσύ βαλε χτρού αβαβά στα μεταλλή μπαιγίσεω. Στα τσότα ίνσα τσότα, στα βαϊ ίνσα βαϊ. Συνε τα κακαφ, καν βεκάν γίσεω μπερεστά συνασάλευ. Κάνω σήμεσ με τσένο αντίσκανε μη τζεμερό μπαμπαβά.